ακούσει η τέλ, η κουάνά μου, ακατπλάτσε, στήθνε νιουγιάκο, είναι πουστιάνσα μου. Σνάσκ, δράγει τάτα, ατεπέτω μανί, μάμα, νικάνε σπί. Νίσπετ, λεχ, μήτε τσέκα μου, η βρνησέ οτά μου. Είναι κάτι σρίτ.